Κάνω μίλη. Το FM σου πάγει 4.30. This is your radio. Your station. Τα λιγμάτι είναι τη Λάγκου Τερπάρου.